αυτό τους ανθρώπους. Υπάρχει πάντα κάποιος που τα κατάφερε. Αυτά είναι τα ονειρά. Μία δόση για τους ξυπνητούς, μία πρέζα για τους άλλους. Αυτά είναι τα ονειρά. Σε τρέχουν τη μέρα, σε

πάντα κάποιος που τα κατά.

0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
1: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
1: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
0: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

0: 95,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
4: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
4: Καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
3: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
8: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
9: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα!
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery & Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Είναι απίστευτο βεβαίως, αλλά μετά από τόσα χρόνια αντιμετωπίζω το ίδιο θέμα. Την πρώτη και την τελευταία εκπομπή. Είναι, μου είναι μάλλον εξίσου δύσκολο το να αρχίζω μια προσπάθεια. Το ίδιο δύσκολο μου είναι να την κλείνω. Στο εντωμεταξύ διάστημα βεβαίως κάνουμε ό,τι μπορώ να σας κάνω να χαμογελάζετε. Να θυμηθείτε πώς ήταν το ραδιόφωνο όταν ήταν μια μεγάλη παρέα και όχι ένα κομπιούτερ. Να φέρω στο μυαλό σας στιγμούλες από το παρελθόν. Να σας κάνουν ακούσει τάσματα που συνήθως δεν ακούγονται στα ραδιόφωνα γιατί δεν υπάρχουν πια στις λίστες. Όλα αυτά μαζεμένα μου δυσκολεύουν τη ζωή τώρα στο τέλος. Τελευταία εκπομπή σήμερα μετά από 2 ολόκληρους μήνες. Μια χαρά περάσαμε μωρέ. Και καρπούζι φάγαμε. Άσχετο, αλλά φάγαμε. Καλώς ήρθατε στους 105,1, το δεύτερό μου σπίτι. Θα ευχαριστήσω βεβαίως και το Λατό FM που με φιλοξένησε τας Πέμπτας και πάνω από όλους αυτόν που μας στήριξε σε αυτή τη δίμηνη προσπάθεια, το Bakery and Coffee Veneris.

Πάνω από όλους, έχω και πάντα τον έχω στην καρδιά μου, και το ξέρει τον άνθρωπο που είναι δίπλα μου, στο πλάι μου για κάθε μου προσπάθεια. Γρηγόρη καλημέρα, Νικόλα καλημέρα, Μάνο καλημέρα, Κώστα καλημέρα, Ειρήνη καλημέρα, όλα τα καλά παιδιά από όλες τις μπάντες. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε για τελευταία μέρα έως στις 2.

0: Rock Sounds.
1: Λοιπόν, για πάρτε τα ίσα σας. Δεν θα πέσουμε σήμερα, όπου δεν πέσαμε ποτέ. The Hottest Rock Sounds. Παρασκευή, δεν ροκάρομαι. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε εν μέρη. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Ιωάννη. Καλημέρα Βασιλάκη. Κοίταξε να δεις, τελευταία μέρα μου ήρθατε όλοι από όλες τις μεριές, ε. Έτσι για να με μπερδέψετε. Δεν μπερδεύομαι. Είμαστε άλλοι 49 εδώ.

Εσύ τι λες τώρα, το κατέχω ή δεν το κατέχω? Έχει αφήσει και ένα λεπτό χωρίς να βάλετε φωτογραφίες από τα καμένα. Δύσκολα τα πράγματα στο Ρέθινο. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Το παλεύουν όλοι μαζί. Αυτή είναι η ζωή μου. Ευτυχώς βεβαίως που είμαστε προετοιμασμένοι. Γιατί αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι,

τελευταία εκπομπή σήμερα και βεβαίως είναι και τέλος του μηνός. Οπότε θα σας ευχηθώ καλό μήνα για αύριο, γιατί αύριο δεν θα είμαι εδώ πια. Και έφερα σήμερα μαζί μου αυτά που ακούω. Όχι αυτά που παίζω, αυτά που ακούω. Και τα έχω φυλαγμένα σε μια ειδική μεριά. Είναι μικρά κομματάκια τα οποία ανακαλύπτω φού και φού, ψάχνοντας σε χιλιάδες άλλα.

Ναι μωρά, αγρία που μένω λίγο να τα σπαρασκευάσω, όχι για κανένα άλλο λόγο. Υπάρχει ένα σωρό κόσμος που είναι κρυφογάου το βράδυ, αλλά εντελώς ροκ όλη μέρα. Καλημέρα Σούλα.

την αγάπη μου στο Ηράκλειο της Αθήνας, στον Άγιο Νικόλαο. Δεν με έχετε σκουντήξει από πουθενά αλλού, οπότε δεν λέω τίποτα άλλο. Το ξέρετε το κόλπο, με σκουντάτε και αναφέρω το μέρος. Καλό μεσημέρι στη Μεσσηνία. Δεν χρειάζεται σκούντημα, τσι Γιώργα ρε. Άκου λέει, τι είναι αυτό το σκουντάω. Σκουντάω βρε παιδί μου. Πόουκ στα αρχαία.

Θα τα πας αυτή την ανότητα εσύ είσαι από άλλο φροντιστήριο. Και βεβαίως Παρασκευή είναι και ροκάρωμα. Κοίταξε να δεις, δεν είναι και με το ζόρι. Αν δεν σε αρέσουν αυτά, πίσω στα τέλεια σου. Καλό μεσημέρι σε όλους τους εποχούμενους που οδηγούν το αμάξι τους κάπου στο Ηράκλειο. Ελπίζω εκτός και όχι μέσα, γιατί μέσα ή έτσι ή αλλιώς, ή ψάρι ή κολλιός, θα ζοριστούτε. Ελπίζω ότι κρατάτε το τιμόνι με τα δύο τα ζεχεράκια και δίνετε παραπάνω προσοχή στους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Στο delivery προσπαθούν να βγάλουν το μεροκάματό του και στα άλλα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά. Θα σας λείψει αυτό πολύ.

Du hast mich. Du hast mich.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μιγούμε, θα στείνουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery and Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

αλλαγή σκηνικού στο δεύτερο μέρος. Στο δεύτερο μέρος του πρώτου μέρους. Γιατί έχουμε τέσσερα σήμερα, όπως κάθε μέρα. Ήμασταν εδώ όλο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, 12 με 2, Δευτέρα με Παρασκευή, προσπαθώντας. Πουρκουά πάντα δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Τώρα θα αλλάξω πάνω. Όπως μου είπε και ο φίλος μου ο Τάκης, αγριεμένος σε βρίσκω σήμερα. Εκγενετής αγόρι μου, εκγενετής.

Με αρέσουν όλοι εσείς που τρέχετε τώρα όλοι μαζεμένοι. Θα βγάλετε διαβατήρια, γιατί οι ταυτότητες, οι νέες που βγάλαμε εμείς οι άλλοι που έχουν τσιπ μέσα για να μας παρακολουθούν. Αυτό δεν ξέβρεται βέβαια, δεν ξέβρεται, είναι το διαβατήριο, έχει και τσιπ και κάμερα για να σας βλέψουνε. Μιλες ρε, τέτοια θα τρομάξουν.

βλέψουν. Όχι βλάψουνε, βλέπουνε, βλέπουνε. Δε. Βρε θα το πάρουνε τις μετρήσεις, θα φύγουνε. Και με τι θα ταξιδεύουν οι Έλληνες στο εξωτερικό που δεν πάνε πουθενά κάθε χρόνο. Δεν ξέρω. Πρέπει μήπως το πάνε σε φυρί φυρί για μετανάστευση.

αν έχουν γράψει τη Journey και οι Sticks και όλοι αυτοί που περάσανε έτσι και φύγανε. Κομματάρες. Come Sail Away, Sticks.

Άκου λέει, γιατί είπα journey, γιατί είναι το επόμενο. Κοίτα τον τίτλο Φάτσα Κάρτα και το είπα απλά, ανέφερα. Be well wherever you are listening 105.1. A 2-month period is ending today. The last show 12 to 2 on 105.1.

Δεν σε έχασα πρόγραμμα. Λοιπόν, θα μαλώσω τον αυτόν που διάλεξε τα τραγούδια σήμερα. Θα τον μαλώσω πάρα πολύ άσχημα, γιατί άλλο περίμενα να ακούσω και άλλο μου βάλε. Βρίσι, βρίσι. Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ. Ξου, ξου.

Αναντράκι μου έρθεις από την άλλη μπάντα που έχω βάλει. Εκεί που λέω εδώ και μιλάμε. Θα δεις τα τραγούδια. Warrant, Cherry Pie. Good morning to Manchester. Έλα να σας κάνω την έκπληξη τώρα. For my girls, Tamara and Ketula. Καμαρτζόμπα. Προχωράω, όχι αστεία.

Δημήτρη μου, το ξέρω ότι είσαι παρόν, το είδα. Και δεν είσαι παρόν μόνο εκεί. Είσαι παρόν και δίπλα μου στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί τα δεσποτάκια. Αυτό δεν το ξέρουν όλοι. Αλλά εμείς το παλεύουμε.

Αν ήταν η Δώρα βέβαια στην παρέα μας, εξετρελνότανε. Πιθανόν και να ακούει και να μην έχει μπει βέβαια από την άλλη μπάντα. Welcome to the jungle. Guns and Roses.

Καλημέρα Γιάννο εκεί στο Μάντσεστερ. Δεν ξέρω βέβαια αν είσαι τόσο ροκ. Αλλά σήμερα είναι η μέρα του. Όταν λέμε Welcome to the Jungle, δεν εννοούμε καλώς ήρθες στο Ηράκλειο.

Βαγγέλη, σήμερα δεν είναι να τώρα παίξει, είναι δίσκο. Και δεν μπορεί να παίξει αύριο, γιατί από αύριο δεν θα είμαι εδώ. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη.

Ναι ρε φίλε, να, τελευταία μας εκπομπή είναι σήμερα. Και ναι, αυτά που μου στέλνετε τα έχω διαβάσει όλα. Τα έχω καταχωρήσει και... το εναπαρτία συμβούλιο μέσα μου δίνει συμβουλές τι να βγάλω στον αέρα. Να, σαν και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Από 1η Οκτωβρίου λέει τα μεγάλα κεφάλια που βγάζουν όλα αυτά τα κόλπα, οι πληρωμένοι με μετρητά στα νίκια. Παπα! Θα πρέπει να πληρώνουν όλα μέσω τραπέζης για να τα ελέγχουν. Αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι οι ίδιοι αυτοί που νοικιάζουν, είμαι σίγουρος ότι έχουν κανονίσει άλλο να περνάει από την τράπεζα και άλλο κάτω από το τραπέζι.

Γιαννάκη μου, τους είδες live. Θεωρώ το Master of Puppets ένα από τα αριστουργήματα όλων των εποχών. Και έτσι το έχουν κρίνει και κάποιοι άλλοι που έχουν περισσότερο μυαλό από μένα και περισσότερη ειδικότητα σε αυτά τα θέματα.

Πάμε για αλλαγή ώρας και επανέρχομαι. Μην το χάσετε, θα χάσετε. Είναι η τελευταία μέρα και η τελευταία ώρα.

0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

πάρα πολύ μεγάλη στροφή, αγόρι μου. Τελευταία ώρα τα αφεντικότερα λάθη τα βάλω όλα τζάμπα. Περάσαμε δύο μήνες παρεούλα υπέροχα. Το παρεάκι μου ήταν πιο καλό από μένα, πιο ανεκτικό θα έλεγα από μένα. Πιο γυλολαμένοι που κρύβω μέσα μου βρήκανε τον τρόπο να σας μεταφέρουν ορισμένα από αυτά που άλλοι δεν θα έβγαζαν ποτέ στον αέρα.

από τα υπέροχα αφηγήματα που διάβασα τελευταία. Πώς τα κατάφεραν τώρα οι Τούρκοι, πήγαν να μπερδέψουν τον Ατατούρκ και τον Μωάμεθ με τον Έκτορα. Είχε περάσει ο μπαμπάς του Έκτορα από την Τουρκία και είχε αφήσει τίποτα κοπέλια. Για να ξέβρουμε δηλαδή.

πώς τα καταφέρουν εδώ, παιδί μου. Οι Τούρκοι, που το μοναδικό πράγμα που ήξεραν είναι να βάζουν λίγο κρέας κάτω από τη σέλα για να μαλακώνει να τρώνε. Αλλά στο μεταξύ, καθώς ήταν επισχολημένοι να καταστρέφουν από όπου περνούσαν, έφτιαχναν μπακλαβά και γαλακτομπούρεκο.

Είναι αμοιβαία τα αισθήματα, φιλενάδα. Can't stop loving you, το λένε και οι Van Halen. Δεν μπορώ να σταματήσω να σας αγαπάω. Είσαστε πάντα η παρέα μου, η δύναμή μου. Αυτό που με κρατάει ζωντανό στα Ριτζιανά. Τώρα που μπαίνω στην εφηβεία. Σκάσεσαι. Κύριε, γιατί επιμένεις ότι δεν είμαι έφηβος, βρε? Σου έχω κάνει τίποτα? Με έχεις δει από κοντά?

Έλα ρε Βαγγελέ, έλα, έλα. Πάντα ήταν μόδα. Αυτή η φωτογραφία είναι καταπληκτική. Πάντα ήταν μόδα η σοβροκοφανέλα σας παραλίας. Το σόβρακο είναι σίγουρα πάλκο, άντε να κάνω διαφήμιση στην εταιρεία. Έχει θήκη από μπροστά.

φίλτατε, φίλτατε, το βλέπω. Παρόλα τα βάσανα και τις πυρκαγιές, οι αφήξεις στην Κρήτη, στα νότια, εξακολουθούν. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Δες τι γίνεται στη Θέουτα. Ψάχτω, ψάχτω. Ισπανία, Θεούτα.

Είσαι κακός, Κωστής, είσαι πολύ κακό. Δεν λέγονται συλλήψεις αυτά, ρε παιδί μου. Λέγεται τακτοποίησης της αντιπολιτεύσεως. Οι γείτονές μας. Δεν συλλάβανε ποιον, το δήμαρχο της Άγκυρας και καμιά πενταριά αλλούς. Για να τους τακτοποιήσουν είναι. Δεν είναι συλλήψεις. Μετακόμιση λέγεται, μετακόμιση.

Κοίτα, ό,τι θέλει κάνει ο πρόεδρος, χώρα του είναι, καρπούζι του είναι, μαχαίρι κρατάει, αυτός θα το κόψει. Εν τω μεταξύ, και από την άλλη μπάντα, μακριά, την άλλη μπάντα του Ατλαντικού, ανεστάλλει άδεια ζυθοποιίας στις Αμερικάς. Όχι, δεν έκανε τίποτα παρανομίες, απλώς υποσχέθηκε τζάμπα μπύρα όταν πεθάνει ο Τραμπ. Ρε εσείς, πού τα βρίσκουτε βρε, πού τα βρίσκουτε. Τους από μέσα μου τα λέω, τους από μέσα μου, δεν τα λέω σε κανένα από εσάς.

Δύο μήνες τώρα μας στήριξε και του στέλνουμε όλη μας την αγάπη. Bakery and Coffee Veneris στο Μασαμπά, εκεί με Άντρου και Πέτρακο Γιώργη, με όλες τις οικογενειακές συνταγές, στο μεράκι, τα χειροποίητα γλυκάκια, το φρεσκοψημένο ψωμί και τον υπέροχο καφέ, και πάνω απ' όλα το χαμόγελό τους.

Έχει ερωτώσει, Απόστολε. Αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης που έφτιαξε ο Τραμπ, δεν το έφτιαξε, δικό του είναι. Ποιος είναι το αφεντικό, για να ξέρουμε δηλαδή. Προστοποίησε το Συμβούλιο, ήρθε σε συμφωνία. Την οποία η Χαμάς αποδέχτηκε να φοπλιστεί. Τη Χαμάς τη ρωτήσανε. Λες να το είπε, δε μας Χαμάς που θα σας ρωτήσουμε κιόλας.

Όλα αυτά τα πολύ ωραία του John Mellencamp, Cherry Bomb. Θα ήταν ωραία να πετάνε αντί τις βόμβες που πετάνε, βόμβες από κεράσι, από βιτσίνο, από πορτοκάλι.

Το βρίσκω απόλυτα φυσιολογικό να κάνεις διακοπές, Γιαννάκη μου. Σε τέτοιο τρέξιμο που έχεις φάει, θα έχεις φτιάξει κάτι γάμπες για παραλία που πρέπει οπωσδήποτε να τις δουν και άλλοι.

Το ότι ζηλεύω, ζηλεύω. Ζηλεύω γιατί είσαι στην πόλη που αγαπάω, έστω και αν την έχουν κάνει σικατά. Εξακολουθώ να την αγαπάω, γαμώτα και δεν ξέρω γιατί. Το κακό ότι δεν είμαι εκεί, να πάμε ένα βράδυ εκεί που ξέρεις, να τους δείξουμε πως πίνουνε ρε παιδί μου.

Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι Μάνο, καλό μεσημέρι Μάριε. Εδώ μου αρέσει, τελευταία εκπομπή του χρόνου. Και τη γέννη να είναι και τέλος του μήνου. Και αυτό το είπα από την αρχή, καλό μήνα να έχετε αύριο που δεν θα με...

Κοίτα, είναι γνωστόν τη Πασί ότι για πάρα πολλά χρόνια, μα πάρα πολλά χρόνια, να μην λέμε για αριθμούς και τρομάζουνε, υπηρέτησα τον κλάδο της νύχτας. Πιστά θα έλεγα και ανέμακτα. Ξέρω πολύ καλά πόσο το παλεύετε και τι τρέξιμο ρίχνουτε. Και βεβαίως μπορείτε να ησυχάσετε τώρα πια, γιατί το είπε ο Κυριάκος, αυξάνεται στα 6.000 το χρόνο το αφορολόγητο στα tips. Κοίταξε να δεις τώρα, δεν ξέρω πόσοι βγάζουν 6.000 ευρώ το χρόνο σε μπουρμπουάρι, αλλά δεν ξέρω αν το κατέχει ότι μην υλοποιώντας τις υποσχέσεις του να επαναφέρει τα συντάξεις στο αρχικό τους επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι που τα 6 χιλιάρικα δεν βλέπουν από τη σύνταξή τους το χρόνο. Βλάκα, βλάκα.

Και βέβαια, για να μου το βρίσκω απολύτως δίκαιο, απόφοιτοι πανεπιστημίων με 3 διδακτορικά να δουλεύουν σε καφετέριες και να παίρνουν 6.000 tips το χρόνο. Έμεινε κανένας στην Ελλάδα για να τα παίρνει αυτά? Έχουν φύγει όλοι όξου και κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Όχι τα γκαρσόνια,

σαχλαμάρες, δεν ακούς τους υπουργείς. Δεν υπάρχει brain drain. Επαναπατρίζονται όλοι, γιατί... Ρε εσύ, σε λίγο αυτοί όλοι θα drain και δεν θα φτάνουνε.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery & Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Να τίκη μεγάλη στροφή των τελευταίων ημίωρων της τελευταίας μέρας της εβδομάδος, της τελευταίας εκπομπής του μηνός, της τελευταίας εκπομπής του χρόνου. Την αγάπη μου στα φιλαράκια μου, στο Μάνο και τη Μιμίκα. Σας αγαπώ και το ξέρετε, έστω και από τόσο μακριά. Σας έχω πάντα στην καρδιά μου και πάντα χαμογελώ, βρε. Πάντα χαμογελώ όταν σκέφτομαι αυτά που έχουμε κάνει και αυτά που έχουμε περάσει.

Ναι, αυτή είναι η journey που είχα πει στην αρχή που μου τα μπέρδεψε ο άλλος. Εγώ δεν τα μπερδεύω ποτέ. Οι άλλοι φταίνε. Οι άλλοι εντελώς. Μετά τα χαστούγια που του ρίξα, το βρήκε. Don't stop believing. Ποτέ να μην σταματάς να πιστεύεις ότι κάτι καλύτερο έρχεται. Εάν φτάσεις σε αυτό το σημείο, την έχεις βάψει ψιλοσωμών με πουά βούλες.

Καλό μεσημέρι, μάλλον καλό απόγευμα πια, Δημήτρη μου. Και εμένα θα μου λείψετε, είναι γεγονός. Κοίτα, όσο καιρό δεν κάνω ραδιόφωνο, δηλαδή δεν είμαι στο μικρόφωνο, δεν σταματάω να ασχολούμαι με τη μουσική. Και την επόμενη φορά, αν υπάρξει επόμενη φορά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Τα έχουμε μιλήσει, τα μιλήσαμε, δεν τα συμφωνήσαμε, έτσι πάει το Ηράκλειο.

Όχι για το καλό χειμώνα, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω γιατί έτσι που το πάει εδώ ο χειμώνας θα είναι Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Λοιπόν, το 2016 μου είχε στείλει ένας φίλος ένα σποτάκι. Θα το χρησιμοποιώ στο ραδιόφωνο. Το έχω παίξει τρεις φορές. Μου έκανε κάτι τι κλικ. Το έχω παίξει 3-4 φορές. Για να τα ακούσουμε μαζί. Αν και δεν το πιστεύω αυτό που λέει, αλλά μ' αρέσει.

πρέπει να το στείλω πίσω και μάλλον να γράψει the oldest. The oldest, όχι the best, the oldest. Εσύ γελάς με την εφηβεία μου. Καλό. Τώρα βγάζω ρε μαλλιά.

το άσμα. Hit me with your best shot. Πάρα με την καλύτερη σου σφαλιάρα, θα έλεγα εγώ, σε ελεύθερη μετάφραση, για όλους αυτούς που υπόσχονται πράγματα που δεν θα κάνουν ποτέ. Αλλά εσείς ξεχνάτε πάντα αυτά σας στιγμάς, ότι δεν βγαίνουν μονίτσε.

τελευταία εκπομπή είναι ότι θέλω λέω. Γιατί για να μου την κόψουνε ή έτσι αλλιώς δεν θα είμαι αύριο εδώ. Το λέω σε εσάς που έχετε ασχοληθεί με τα ραδιόφωνα ή που ακούτε ραδιόφωνο. Το 90% των ραδιοφωνικών σταθμών το ξέρετε ότι λειτουργούν με προσωρινή άδεια. Επιτέλους βρε παιδί μου, μετά από 40 χρόνους, 40 τέρμενα, 40 να είναι οι ώρες τους. Sorry, αυτό το τελευταίο δεν κολλάει, αλλά μ' άρεσε. Το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν ξέρω, εγώ που τον βλέπω νομίζω θα αγαπητήσει. Έως το Σεπτέμβριο θα πάει στο Υπουργείο. Θα πάει τώρα μετά, μέχρι να πάει. Να δούμε μετά πόσο θα κρατήσει αυτό το θα πάει. Στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες. Που λειτουργούν οι περισσότεροι σταθμοί. Πιθανόν παρανόμως, αλλά πληρώνουν φορεία, πληρώνουν ρεύματα, πληρώνουν ίκα, μίκα, σίκα. Οπότε, γιατί να τους κλείσουμε.

κάνε υπομονή ρε φιλενάδα, 2-3 μέρες ακόμα να πέσουν κι άλλα συλληπιτήρια, γιατί έτσι φτιστε, να φανούμε ότι υπόμαστε, και μετά θα αρχίσουν να τσακώνονται πάλι και οι αρχηγέοι και οι κομματικοί και οι παρακομματικοί και οι κομμάταροι.

Είναι γεγονός ένα και μοναδικόν. Δεν τα πάω καλά με τους αποχαιρετισμούς ποτέ. Αυτό ήταν. Πλησιάζομαι στα τελευταία λεπτά. Σας ευχαριστώ όλους εσάς που μου κρατήσετε παρεούλα αυτούς τους δύο μήνες. Μέσα στους 105,1. Το έχω πει πολλές φορές. Το μουσικό κανάλι είναι το δεύτερό μου σπίτι.

Άρα μου, αν μπει στο Facebook, θα δεις από τη σελίδα μου ότι έχω βάλει ένα μικρό link. Γράφει «Εδώ ακούμε και μιλάμε». Εκεί είμαστε πάντα. Από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το απόγευμα, αλλά χωρίς εκπομπές, μόνο μουσικούλα.

Ρίξτε μια ματιά, μια τελευταία ματιά στα ρολογάκια σας. Έως εδώ φτάνει το παραμύθι μας. Ξανά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μου κρατήσατε παρεούλα από τους δύο μήνες. Ευχαριστώ το Veneris Bakery and Coffee που με στήριξε αυτό τον καιρό. Και βεβαίως, ποτέ δεν ξέρεις και ποτέ μη λες ποτέ. Στο επανακούει, θα κλείσω συνήθως με αυτά που θα σας λείψουν. Κυρίες και κύριοι, καλά αγόρια, κακά κορίτσια και άλλα πετεινά, να είστε καλά.

0: με σημαντικό κομμάτι τελειώνουμε. Και άντε, άντε βρε, καλά να περνάτε, γεια!
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα!
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
4: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: 105,1. Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 100.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Let me do that again.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα.

10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Κυριακή 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με

0: Λάνθρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Αν δεν έχετε αποφασίσει ακόμη τι θα κάνετε, μην πιέζεστε. Μερικές από τις καλύτερες Παρασκευές ξεκίνησαν με τη φράση «Δεν έχω κανονίσει τίποτα». Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα, η τελευταία μέρα του μήνα και η πρώτη μέρα της μικρής μας ελευθερίας. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 πίσω από το μικρόφωνο. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είναι ο Δήμος Κυβωτίδης. Και για τις επόμενες 2 ώρες, από τις 6 μέχρι τις 8, δεν φτιάχνουμε απλώς μια λίστα με τραγούδια. Φτιάχνουμε το μουσικό μονοπάτι που θα μας βγάλει από την εβδομάδα και θα μας οδηγήσει κατευθείαν στο Σαββατοκυριακό. Γιατί η Παρασκευή στις 6 το απόγευμα δεν είναι ώρα. Είναι συναίσθημα. Γι' αυτό ξεχάστε τις δίθεν ευγένειες, πετάξτε τις γραβάτες και τα πρέπει του γραφείου. Η Παρασκευή δεν είναι απλά μια μέρα, είναι η απόδραση των φυλακισμένων της καθημερινότητας. Σήμερα δεν ψάχνουμε το τέλειο, ψάχνουμε το αληθινό. Γι' αυτό σας προτρέπω να βάλετε τέρμα την ένταση στο αυτοκίνητο, κατεβάστε τα παράθυρα, πετάξτε τα παπούτσια και πάμε να γράψουμε τις πιο επικίνδυνες καλοκαιρινές μας αναμνήσεις. Γιατί στα ηχεία μας θα έχουμε αγνό, αληθινό, ψαχμένο ροκ και εναλλακτικό ήχο. Από εδώ και πέρα λοιπόν σταματάμε να ζητάμε από τον εαυτούλη μας να είναι παραγωγικός. Ό,τι προλάβαμε, προλάβαμε. Ό,τι δεν προλάβαμε και η Δευτέρα μέρα είναι, παιδιά. Η απόψινη πρόκληση είναι απλή. Κλείστε τις ειδοποιήσεις των μηνυμάτων, βάλτε στα θόρυβο τις συνομιλίες της δουλειάς και αν κάποιος σας ψάχνει πραγματικά, ας έρθει να σας βρει δίπλα στο κύμα. Όλα τα υπόλοιπα μπορούν να περιμένουν. Είπαμε, απόψε ψάχνουμε εκείνη τη μαγική καλοκαιρινή στιγμή, τη στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά χωρίς να βιάζεσαι να πας πουθενά. Αυτή τη στιγμή θέλω να σας χαρίσουμε σήμερα μέσα από τη μουσική μας. Και αν τώρα το Σαββατοκυριακό σας περάσει από το μυαλό μια αυθόρμητη απόδραση, μην το πολυσκέφτεστε. Βενζίνη, μια πρόχειρη τσάντα στο πορμπαγκάζ, καλή παρέα και δρόμο. Γιατί οι καλύτερες ιστορίες συνήθως ξεκινούν χωρίς πρόγραμμα. Με μια απλή φράση, πάμε μέχρι εκεί και βλέπουμε. Είπαμε, Παρασκευή 31 Ιουλίου, η τελευταία μέρα του Ιούλη, η 212η ημέρα του χρόνου. Απομένουν άλλες 153 ημέρες. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στο Ηράκλειο στις 6 και 26 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 35 το βραδάκι. Σήμερα τιμώνται ο Όσιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος και ο Άγιος ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Να είστε γεροί, χαρούμενοι και πάντα ευτυχισμένοι. Ειδικά στου Σύφη. Στα Σιφαλιό. Στο Σιφαλιό. Στο Ηράκλειο έχουμε γενικά καθαρό ουρανό. Η θερμοκρασία βρίσκεται κοντά στους 28 βαθμούς και μέχρι αργά το βράδυ θα υποχωρήσει περίπου στους 24. Δροσούλα, ναι, όμως σήμερα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή με τους ανέμους. Στην Κρήτη πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, είδατε τι έχει γίνει, στο Ρέθυμνο, και τοπικά φτάνουν μέχρι τα 8 μποφόρ, ενώ έχουν καταγραφεί πολύ δυνατές ρηπές. Αποφεύγουμε οτιδήποτε, οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα στον δρόμο και αφήνουμε ελεύθερη την πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα. Σήμερα ο αέρας δεν είναι για αστεία. Σήμερα είναι προειδοποίηση.
Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι. Όσο για τους φίλους μας και την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Τι λέγαμε πριν? Άντε κουνηθείτε. Γι' αυτό αν αγαπάτε τη μουσική που αγγίζει την ψυχή, τότε η επόμενη εβδομάδα υπάρχει μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Ο σπουδαίος κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης μαζί με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη μας προσκαλούν σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τίτλο Μεσόγειος. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9 στην Πλάζεότ στον Άγιο Νικόλαο και την Πέμπτη 6 Αυγούστου επίσης στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλης Βιθλέμ στο Ηράκλειο. Η Μεσόγειος ζωντανεύει μέσα από τις χορδές της κιθάρας, φάντος από Πορτογαλία, μελωδίες από την Κάτω Ιταλία, αγαπημένα έργα των Λούτσιο Ντάλα, Νίνο Ρότα, Μίκη Θοδωράκη και πολλών ακόμη μεγάλων δημιουργών ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μουσικές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Λοιπόν, το μουσικό κανάλι σας κάνει δώρο. Μία έμεινε, παιδιά, μία διπλή πρόσκληση για να τη ζήσετε από κοντά αυτή τη βραδιά. Καλέστε μας τώρα στο 2810-360-260. Δεν τελειώσαμε. Ετοιμαστείτε όμως, γιατί ένα διήμερο που υπόσχεται μεγάλες μουσικές συγκινήσεις του Αρκαλοχώρη ξεκινάει σήμερα. Το μουσικό φεστιβάλ Άρκαλος κάνει το απόλυτο ντεπούτο στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου και ετοιμάζεται να γράψει μουσική ιστορία. Δύο νύχτες γεμάτες σε εκρηκτική ενέργεια, αυθεντικό παλμό και τους πιο δυνατούς εκπροσώπους της σύγχρονης εναλλακτικής και παραδοσιακής σκηνής. Για φευγάτους! Παρασκευή 31 Ιουλίου, σήμερα η αρχή γίνεται δυναμικά με τους εκρηκτικούς social ways, τον καθηλωτικό Κωνσταντή Πισκιόλη καθώς και τους ξεχωριστούς Μπαμπέλ και Βένους Βόλκανη σε ένα μουσικό ταξίδι που υπόσχεται να μας ξεσηκώσει. Το Σάββατο τώρα όμως 1 Αυγούστου τη σκητάλη παίρνουν οι ασταμάτητοι Γκιντίκοι, οι θρυλικοί Χαΐνιδες, το δυναμικό δίδυμο των Καντινέλια και οι Acid Roots για ένα διονυσιακό γλέντι μέχρι πρωίας. Η μουσική συναντά την παράδοση και τον παλμό του καλοκαιριού στο πιο ατμοσφαιρικό σημείο της περιοχής. Δεν πρέπει να το χάσετε, γι' αυτό και το μουσικό κανάλι εξασφάλισε για σας διπλές προσκλήσεις. Τηλεφωνήστε μας και εσείς στο 2810-360-260 για να μπείτε στη διεκδίκηση.

Έχουμε και γλυκό όμως. Καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται, δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια, περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Τι περιμένετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Όλα εμείς πια. Το Ηράκλειο χαμηλώνει ταχύτητα, το Σάββατο Κυριακό είναι πρώτων πυλών και εμείς ανεβάζουμε τη μουσική. Φύγαμε.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Είπαμε, υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, υπάρχει και ο βασιλιάς, η Mercedes, που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, αστυγνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή...
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη άναψε, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι, αφού το πρώτο μισάωρο το έχουμε αφήσει ήδη πίσω μας. Είναι η ώρα που η παραλιακή μοιάζει λίγο με κινηματογραφική σκηνή, μέχρι να περάσει δίπλα σου κάποιο μηχανάκι και να σου θυμίσει ότι παραμένουμε στο Ηράκλειο.

Μουσικό κανάλι, ακούτε στους 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και εκεί. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Ετοιμαστείτε, ένα διήμερο που υπόσχεται μεγάλες μουσικές συγκινήσεις έρχεται στο Αρκαλοχώρι. Το μουσικό φεστιβάλ Άρκαλος κάνει το απόλυτο ντεπούτο στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου και ετοιμάζεται να γράψει μουσική ιστορία. Δύο νύχτες γεμάτες εκρηκτική ενέργεια, αυθεντικό παλμό και τους πιο δυνατούς εκπροσώπους της σύγχρονης εναλλακτικής και παραδοσιακής σκηνής. Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, πρεμιέρα, η αρχή γίνεται δυναμικά με τους εκρηκτικούς Social Waste, τον καθηλωτικό Κωνσταντή Πισκιόλη, καθώς και τους ξεχωριστούς Βαβέλ και Βένους Βολκανής, σε ένα μουσικό ταξίδι που υπόσχεται να μας ξεσηκώσει. Αύριο, Σάββατο 1 Αυγούστου, σκητάλη περνά στους ασταμάτητους Γκιντίκη, τους θρυλικούς Χαΐνιδες, το δυναμικό δίδυμο των Καντινέλια και τους Acid Roots για ένα διονυσιακό γλέντι μέχρι πρωίας. Η μουσική συναντά την παράδοση και τον παλμό του καλοκαιριού στο πιο ατμοσφαιρικό σημείο της περιοχής. Δεν πρέπει να το χάσετε, γι' αυτό και το μουσικό κανάλι εξασφάλισε για εσάς. Παιδιά, μία έμεινε, μία διπλή. Τηλεφωνήστε μας στο 2810-360-260 για να γίνει δικιά σας. Και όσοι δεν προλάβετε για το φεστιβάλ, έχουμε κλικάκι, δωρεάν εισιτήρια, περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίζα της. Τι περιμένετε? Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις είναι ελάχιστες. Τα εισιτήρια και αυτά τελειώνουν. Δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε ξέρετε, τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση. Και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί, γιατί ήδη έχω ένα στη γραμμή.

Λυπάμαι που θα στεναχωρήσω μερικούς. Παιδιά, τέλος οι προσκλήσεις για Μάργαρη και για το φεστιβάλ στο Αργαλοχώρι. Έμεινε μόνο το γλυκάκι, δηλαδή σινεμά. Όποιος ενδιαφέρεται, ξέρει τον τρόπο. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και ο βασιλιάς, δηλαδή η Mercedes, που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
9: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Επιστρέψαμε. Έλα λίγο για να κουνιόμαστε λίγο. Μία ώρα στον αέρα, η πρώτη ήταν προθέρμανση, τώρα αρχίζουν τα καλά. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης. Παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης για ακόμα μία ώρα παρέα. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Παιδιά, τέλος τα εισιτήρια για το φεστιβάλ, τέλος και για Μάργαρη, μείνανε μόνο τα εισιτήρια για Τεχνόπολης και Βιτσέντζο Κορνάρο. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο τηλέφωνο στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260, οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια δεν θα περιμένουμε για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.

μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκος Μπαξεβάνη.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Και επιστρέψαμε. Τελευταία στροφή για σήμερα. Τελευταία στροφή πριν έρθει το Σάββατο Κυριακό. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί θα είμαστε για άλλα 25 λεπτά. Πριν περάσουμε όμως τη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται ρε παιδιά? Δεν γίνεται. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς τα κερδίζετε? Πάρτε μας τηλέφωνο τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Έτσι, να χαμηλώσουμε. Κάπως έτσι φτάσαμε στις 8 παρά 7 λεπτά. Τελειώνουμε παιδιά. Ήμουν ο Δήμος Κιβωτίδης μέσα από το μουσικό κανάλι 105,1. Να περάσετε μία Παρασκευή όπως τη θέλετε εσείς, όχι όπως την έχουν προγραμματίσει οι άλλοι. Και αν κάνετε απόψε την πρώτη κίνηση, όπως μας έλεγε και το τραγούδι πριν, κάντε την χωρίς πολλές πρόβες. Οι καλύτερες στιγμές δεν είναι ποτέ οι τέλεια οργανωμένες. Καλό σας βράδυ. Να προσέχετε τον άνεμο, γιατί με 8 μποφόρ μπορείς να βγεις βόλτα για καφέ στο κέντρο και να καταλήξεις για ποτό στη Σαντορίνη. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
0: Γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χέρι. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Οι 2 Αυγούστου και τα μοναδικά events του Θάλασσα συνεχίζονται. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με special guest στο Sea of Sound, τον Chris DJ. Residents στα πιο διάστημα venues της Αθήνας και της Μυκόνου, όπως το Deep Blue Athens, Void και Άστρα Μύκονος, όπου μαζί με τον Happy Harry και μοναδικά shows θα προσφέρουν μια ξεχωριστή Sunset to Midnight εμπειρία. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sounds of happiness.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

each other's happiness.